0: stasite meta vovosio, acosomen to agio evangelio.
1: Τέντζε βεσέν βλάσσε σεν τένιγο, κύριε φλόγε στον ευτό κατά λόγω καναγίου Ευαγγέλιο.